Ασαρτίστε, ασπο, ετ, ασπορτ, μα δίνω χάστρε. Ασαρτίστε, ασπο, ετ, ασπορτ, μα δίνω χάστρε. Συριμπούκουρτα, η επεσπρές, δίτε θό, δε κυκουιντές. Δείτε θότε δε μπες αμπές, δείτε θότε.